ένα βαδί. Έτσι γαμμύλου και λαφίγγο, τώρα λαφίγγο. Έτσι το, λέτσι ένα ογκάουα. Με παϊάλο, λέτσι του λύση. Λύνει, χωρίς νοφέσον λόγο. Λέτσι λέτω έτσι ρε κόπα. Ονεί λάτσι γι' ομορδού, λέτσι γιλόγου. Θα δει του δέλο. Ενί το μπαφέ για ουρί, ονεί λάτσι γι' ομορδού, κόπα. Λάτε το National Housing Fund, LHF. Φούσουν λόφα πέρι, τι όσοι μα δάω σύμπε, λάει δάω δρο, λάει κόσε. Ενί το μπαφέ για ουρί, ονεί λάτσι μου γέρι σύμπε, ονεί σε λόγο, τι όσοι μου αλλή δίδι. Λάτσι σε γέρι σύμπε, λόσοι σε φύ, λάτσι δάω πάντα, τι όσοι κομπατού. Μπαίνει, μου φύν το αλλή τι είπε, ο τι παντού. Τι είναι άλλη ηλιά, λάβε όλοι οι φέσον λούν. Είναι ο ρόλο του λε εγεί, είναι 1,000,000 ναρά. Βίπε, εν τι ο παγιάου, μίση με το οδόν μόνο, λέτε λέει τα πάντα. Έρυπε, η ρόνο λούβαντε, όλα μόνοι οι ζάφαρα λίγο. Κιά κιά, η άρα σασά, και ο νταραπονό, ετε νέσανα άσυ φροντ. LHF, και να δάω λίγο, πώς νέφα, λάει κόσε. Λάει πύρο, κουτσουβέλο. Εγώ τι λέτο, λάτι λέει κούπα. Λάμπε το Home Renovation Loan. Ατι ορίσει αμή το Federal Mortgage Bank. Λόλο κοντζοκόν, τι ογκέ καλέ. Κι λεγκίδε και όλοι ουα. Να ρόβο το γκουμπό μου Ναιτήρια. Τι ου, ενιά νιώγα. Ωρα λέτη γέντε ου. Ουγόνι ογόν μη φύνει λαμπάρα. Βέμι ογόν τα αμπάμιλο. Ουγόν τα αμπάρα φύνει. Τι ατι μπόλου νίκο, εγγε και ασίκινη, εγγε και αμούλου. Και αλλά να λέει γκρίγκια γη, τότε μα μούλο μου, σύνουλη αλάτσιουα. Τι ένα βάθο τώρα από μου, αγγιόν μέσα να αοσύμφων. Και ένα λέει σίκινη, και λέει και μπάντου το γουάνι με, ούλη ηρών. Ουέρε, μπαϊ, ούλο μπαντή. Τι έπα γουάνι, πήλε η κοιτή, έλωση πλότς 962A. New in road, λέγε new CBN, ni Ado Ekiti, tàbí kí ẹ pe nọ́mbà yìí, 0-9-0-2-7-2-2-7-2-7-1-1-1-1 tó bá jẹ́ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lẹ́wà, ẹ lọ sí nọmba 1, Agbépinlẹ̀ Fájúlì Road, PMB 5126, Dùgbẹ̀. Tàbí kí ẹ pè sí nọ́mbà yìí 0-7-2-7-8 fún ẹ̀yìn ará ìlú Èkó. Òun iléeṣẹ́ wọn wà ní Mama Kotangora House, 5th floor, 23A Marina Street, Lagos Island, ní ìlú Èkó. Tàbí kí ẹ pè sí nọ́mbà yìí 0-8-0-7-1-1-1-1-1 fún ẹ̀yìn ará wa ní ìpínlẹ̀ Ògùn. Ẹ sáà lọ tààràtà sí FNBN House. Wọ́n ní ó wà ní Along Quarry Road ní Anglican Grammar School Junction ní Abeokuta ní ìpínlẹ̀ Ògùn. Tàbí kí ẹ pè wọ́n sí nọ́mbà yìí 0-8-0-8-1-1-1-1-1 ní ìpínlẹ̀ Ògùn ńkọ́. Iléeṣẹ́ wọn wà ní nọmba 20 Okeda Road, Àkúrẹ́, Òǹdó. Tàbí kí ẹ pè wọ́n sí 0-8-0-8-1-1-1-1-1 ní ìpínlẹ̀ Ọ̀sun. Iléeṣẹ́ FNBN wà ní nọmba 1 Ọmọkẹ́hìndé Street, Fakúnlé Ìbàdàn Road, Òṣogbo. Ẹ lè pe nọ́mbà yìí 0-8-0-7-1-0-7-1-1-1. Bẹ́ẹ̀ni, òjò bẹ́ẹ̀ lọ. Tí ẹ bá wá fẹ́ bá wa dá sí ètò yìí, ẹ pè wá sí nọ́mbà yìí 0-8-0-1-1-1-1-1. Bẹ́ẹ̀ni, lórí nọ́mbà náà
ẹlẹ́ tí àtẹ̀jíṣẹ́ sí wa àti WhatsApp náà gbogbo àwálé fún yín. Ẹ tún lè kàn sí wa níkànnì www.fnbn.gov.ng lórí ayélujára. Níbẹ̀ ẹ rí àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lórí kíni lórí gbogbo tí ẹ fẹ́ mọ̀ nípa àjọ FNBN. Iṣẹ́ wọn o, ìṣe wọn o, ètò wọn o, gbogbo ẹ̀ ló wà níbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ sì ni ẹ lè tẹ̀lé wọn lórí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ X tí a mọ̀ sí Twitter tẹ́lẹ̀ ní at Federal Mortgage Bank. Kò tán síbẹ̀ o, ẹ tún lè fẹ̀yìntì tí ó tèyí gbọ́ ẹ̀ wà nílé fún yín níbo ní podcast.gadonews.com. Oya oya, àsìkò ti tó ibi tá a wúra dé yìí, àsìkò ti tó oya ẹ bọ́ sílẹ̀ nínú ọkọ̀ lẹ́wà tí ń bọ́ sílẹ̀ yẹn kí olúkúlùkù máa gba kọ́kọ́rọ́ ilé ẹ̀ máa gbàgbé ẹrù sínú mọ́tò yìí o, máa gbàgbé ẹrù ẹ o, ìyá alárondo oya gba kọ́kọ́rọ́ tiẹ̀ ẹ̀hán àǹtí mi dúdú àdúmọ̀dán oya gba kọ́kọ́rọ́ tiẹ̀ bọ́dà mi tó wà lókè yẹn oya ẹ̀yìn gba kọ́kọ́rọ́ tí oya oya bí àjọ FNBN ti yí ipò yí padà kì í lókù ẹ̀rín lókù ká máa ní àníṣẹ́ àwùjọ máa ṣe kí ni àwùjọ máa soríire ni àwa ò ní bá wọn sí kọ́kọ́rọ́ kú. Iléeṣẹ́ Gado Agency Limited ló gbé ọkọ̀ ìjáde fún wa. Iléeṣẹ́ FNBN ni onígbọ̀wọ́ tí wọ́n jẹ́ kó ṣeéṣe. Ní orúkọ gbogbo àwọn tó wà lẹ́yìn ètò Godwin Odemite, Malachi Opong, Oluwaṣẹ́gun Shikabe, Gideon Kenneth, Femi Kagi, Calvin Musa, Èyí Débọ̀ Adélọ́dún ló ń dágbére fún yín pé ìyókù tó di ọjọ́ lọ́jọ́ táwọn máa pàdé lẹ́kọ̀tún títí dìgbà náà kiri àti ayọ̀ lọ́n fi pàdé ojú àṣá kì í ríbi tàwòdì nírọ̀rùn ọ̀rọ̀ burúkú kì í bákúnlé bátáfọ̀ nìyí bọ́ sẹ́yìnkùnlé kó wà wá ó dìgbà.